0: Αυτό το πουλ. Το yes. Eska Life Remix. Eska Life Remix. These hits never stop. Ζαχτήρα βρατσάμε στις νάιλεψε μίξερ χιτούφ. Νατάσε.
1: Αυτοπρομόσια.
2: Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
3: Τι, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα